0: στο βαλμπαρουλαί.
1: Γελέια.
0: Μιστούρα τζίγουλε.
2: Τρέις.
3: Até você daqui pra gente, alegria. Eu, gente. Se liga aí.